μιλούνται από τη Καλησπέρα σε NSOKS Ραδιοδρόμ. Σε NSOKP Ραδιοφίλιο Διοκοδιά. Σε NSOKU Ραδιοδρόμ. Και σε NSOKA.